Χριστός αιώνας. Αμήν. Νιές νοστήρος μο έξοης μαρου εσ μο ερωβεντζενή λέος τύρου, για βεφνάει τα γκρο ερεϊ εγών, ο ότι μεθμίεν τέψοης, σοψα

0: Stasitemi ta voavosio, akosumenta evangelio.
1: Φυσμαρό την τζέφιες θεό χνεφρόν εμψόησιν την ηγόν κύριε φλόγισον εκ το κατά Ιωάννην αγαίο φαγγελίο το αναγνώσιο